0: Βελόπουλη.
1: Πολύτνη Ράδιο 1. Βέτς Πολίτια.
0: Βέτς Ντόβρε Γκλάνσπεν.